Άντε μουζέ, εστέμια. Σαχρανή, λεφέτη τόνια, ουράλαμ κυφέα. Με λίτσι γύρε κουέα. Θεμάνια, ο εθεμένουν. Άντε μουζέ, εστέμια.